0: Και έχουμε και ούτε κάτι μονομαντά. Κάτι κοιτά το κύριο Βουέλια. Ναι.
1: Τι να πάει, τι να πάει, τι να πάει,